Afternoon Delight. Σταράν του Καλμπένα. Πρέμι γράμμι ραβαλωσία δαλάνι σατάντασίς. Afternoon Delight. Ούνα σορπρέζα μπέν αγραδάμπλα. Ούνα τρα νούμερο δαλ σας τα τζονίτς. Νταλιάνα Ρόζι. Do